0: Αυτό το cool. Το είναι Eska Live Remix. Eska Live Remix. These hits never stop. Ζάκη Λαβρατσάνης, najlepszy mix and hitów. Natasha.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać to ty.